Είναι όλα τα σιόν νεβινερά. Όλα οι τάκο. Ούλου μεν τάκο για χτύλωγο. Με την πίσα καλά χωσήμα γάμα. Κινέ τρόμα πέντε κανένα μου πλόκταγα. Κατάτα κανού, ανάρα κανού λόγι κάλα γάμα. Επίσης είναι. Είναι όλα σαν